0: Κωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα και πάλι, ετοιμαζόμαστε.
0: Καλησπέρα και πάλι, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλή.